Θα πάω πάρω. Κύριε Αφόλιν, τέμνει εγώ. Σε πω. Καλή μου γενική. Έτσι έμπρια μάν του ασέμενιο. Δεν σου έπια μπορεί και μπάσου. Κι όμως μπρέντο να σάντη. Μπρέντο να φά. Μπρέντο να έκω. Μπρέντο. Μπρέντο. Μπρέντο.